Εγώ μα ψήσκε και το απεινέγα νόμου ή τα γάουε τα εισηγήσεγα. Εγώ άνομα North Central Region. Ούτα μήνα, Λαρόντς. North East Region μήνα. Pelican Narrow, Sandy Bay, Cumberland House, εγώ Creighton. Northwest Region μήνα. Εγώ τί Μπόβαλ, Buffalo Narrows, Isle Cross, εγώ Λαλάς. Ανούσκα αγήσεγα. Σαν πω γα πήγησε πίσω με τον ανούσο. Εγώ αν ήσταν λίγο τόσο από το τι εισηγήσω που. Εγώ ανούσκα τέπεσκα. Ασχόταγα τα δάχτυγο σχόν. Εγώ τύπω εγώ πως από μου τις τσαγίασαν. Εγώ άτης πει ατ νιούγη σιγάγη. Εγώ τα πίσω μα ασχόταν νούγωσο. Ασχόταν δίγω σχόν. Εγώ αν στο μήτα να οτήσε και σ' άστιο. Εγώ Athabasca region. Εγώ νίγω ειδίγω τι Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, εγώ μην Fond du Lac. Αν ως τα δάθηκο σχονίσα, εγώ μην πίσω μας από τον ούγος, νίσταν στο σάπτη της εγγύσιμο. Εγώ τέπισχα αγούμα, και τα τέπισχα ο μάνεμάγα. Εγώ μετά νίσα σάπτη τα της τσαγίασαν. Στο νιούγι σιγάγι. Ας έχω πίσω με τον ούγος, και τα δάθηκο σχάκ, εγώ μην νίσταν νιάνο σάπτη της εγγύσιμο. Εγώ έχω τι όμα, Prince Albert, αν ως καγίσαι άγω, σαν που έχω πείσει με τον ανούγωσο, απεσείς μην αγασχά πάτιο. Στο μήτα να ότι εισηγήσω που έχω τι. Εγώ άτου τα γωσίγω, σαν που έχω τα δάχτυγω σχάχ, και είχα μετά τους απ' τη τάτης, τη τάτης τσαχγίασαν. Εγώ όμα, νιώγησε γάγε, ας έχω πείσει με τον ούγωσο, ας έχω τα δίγω σχάχ, στο μήτα νιώς απ' τη εισηγήσω που έχω. Εγώ έχω τι όμα, σας κατούν εγώ μην Regina. Ανούτσο μα, ο σάμπο που πείσε με τον ούγο σου, νστο με τον στο σάπτη τι εισηγήσε που, εγώ άτε πέσχα εγώ μα, νίστανο, τε τι σπαδόνα μα. Εγώ αν εγώ γίσε κάγε, πείσε με τον ούγο σου, ασχό το δίγο σου άχ. Εγώ έγω τώρα, νστο με τον ούγο τόσο, απ' τι εισηγήσε που έχω.